0: Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Det globale kapløb om teknologisk dominans spidser til. Kunstig intelligens, 5G og grønne teknologier er nøglen til teknologiske fremskridt, og EU anerkender, at arbejdshandskerne skal på, hvis man skal følge med konkurrenterne. Derfor iværksatte Europakommissionen en strategi i 2020. Og hvorfor gjorde den så det? Fordi EU's industri skal gøres grønnere, mere digital og globalt konkurrencedygtig, så Europas industrielle og strategiske uafhængighed styrkes. Men virkeligheden er, at EU har haft svært ved at følge med andre globale aktører, som f.eks. Kina, når det gælder udvikling af kritiske teknologier. Det har haltet lidt med innovationen, med produktionen og med at indføre teknologierne. For at lave om på det, foreslog kommissionen en platform for strategiske teknologier for Europa, også kaldet STEP. STEP er et værktøj, der er skræddersyet til at hjælpe EU's industrier med at foretage store og nødvendige investeringer, som skal sikre, at industrierne ikke blot indhenter udbryderne, men også sikrer sig førertrøjen på den internationale scene.
2: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på STEP, platformen for strategiske teknologier for Europa. Vi vil gå i dybden med, hvordan STEP kan bruges til at styrke EU's suverænitet, gøre EU mere uafhængigt af andre og bane vejen for et mere robust og konkurrencedygtigt Europa, der kan klare sig i en verden, hvor det teknologiske landskab hele tiden ændrer sig.
1: Flere lande rundt om i verden sætter kraftigt ind på at støtte de industrier, der fokuserer på at bremse CO2-udledningen og udvikle digitale teknologier. Som eksempel kan vi nævne Canada, som i 2023 kom med planen Made in Canada. Planen omfatter en værktøjskasse til investering i den grønne økonomi. Kina er også fast besluttet på, at landet både økonomisk og teknologisk skal være en global leder. Kina vil med sin 2025-plan Made in China forbedre sin konkurrenceevne. Det skal gøres ved at forbedre landets position inden for global produktion, udvikle nye teknologier og mindske afhængigheden af udenlandske leverandører. Platformen for strategiske teknologier for Europa er et svar på den slags tiltag, og den skal bruges til at yde økonomisk støtte til projekter, der fremmer udvikling og fremstilling af digitale teknologier og de såkaldte deep tech-teknologier. Det kan f.eks. være kunstig intelligens og maskinlæring, rene teknologier, der omfatter vedvarende energikilder som sol- og vindenergi, og bioteknologier, som f.eks. biofarmaceutiske midler. Vi er midt i en grøn og en digital omstilling, og derfor er STEP også sat sammen på en sådan måde, at den hjælper EU med at blive mere strategisk uafhængig. Og så er den også med til at sikre, at EU står stærkere og mere selvstændigt på teknologifronten.
2: Men hvor skal pengene til platformen komme fra? De fleste af midlerne til STEP hentes fra allerede eksisterende EU-programmer, og oven i hatten kommer der så et ekstra budget på 10 milliarder euro. Samlet set når investeringspotentialet på STEP op på 160 milliarder euro, hvilket svarer til lige knap 1,2 billioner kroner. Kommissionen har lagt vægt på, at det giver tre vigtige fordele, hvis man benytter sig af eksisterende EU-midler. For det første kan midlerne hurtigere udbetales, for det andet øger det mulighederne for, at man kan blande midler, der kommer fra flere forskellige steder, og for det tredje resulterer det i, at EU-midlerne bliver brugt mere effektivt. Denne pengeindsprøjtning er rettet mod strategiske projekter, der fremmer udvikling af bioteknologi samt digital og grøn teknologi. Målet med at give pengene til lige netop den slags projekter er at takle de udfordringer, der er forbundet med den grønne og den digitale omstilling.
1: Et helt særligt træk ved STEP er suverænitetsmærket. Det er et kvalitetsmærke, som kommissionen vil tildele projekter, der bidrager til at opfylde STEP-målene. Man kan se på det som en slags kvalitetsstempel, der bekræfter, at et projekt yder et meningsfyldt bidrag. Men det er ikke kun et mærke. Det er også et værktøj til at tiltrække offentlige og private investeringer. En anden vigtig del af STEP er oprettelsen af en suverænitetsportal. Med suverænitetsportal menes der i denne sammenhæng en offentlig hjemmeside, der bygger bro mellem potentielle investorer og projekter, der bidrager til den grønne og den digitale omstilling i EU. På portalen fremvises der projekter, som går i spænd med de strategiske mål for STEP, og så indeholder den oplysninger om mulighederne for finansiering af projekterne.
2: Kommissionens forslag om at indføre STEP blev lagt i hænderne på to af parlamentets udvalg, nemlig budgetudvalget og udvalget om industri, forskning og energi. Udvalgene fremlagde en betænkning, der blev vedtaget af parlamentet på dets anden plenarforsamling i oktober 2023. Kommissionen havde i sit arbejdsprogram for 2023 sagt, at den ville presse på for at skabe en ny europæisk suverænitetsfond. I sin betænkning gav parlamentet udtryk for sin utilfredshed med, at kommissionen ikke levede op til dette tilsagn. Parlamentet erkendte dog, at der stadig var håb for kommissionens forslag til STEP, selvom platformen ikke var helt så omfattende, som parlamentet havde ønsket. For STEP kan godt komme til at fungere effektivt, hvis den finansieres ved at anvende eksisterende EU-programmer og skabe forbindelser på tværs af nogle af de programmer. Ifølge parlamentet kan STEP fungere som en slags prøveballon, så man kan se, om det er muligt at lave en omfattende suverænitetsfond i EU's næste budgetperiode.
1: Kort sagt er STEP mere end blot en finansieringsmekanisme. Den er en strukturel reaktion på det massive behov for investeringer i EU's industrier. Kommissionen mener, at den fælles europæiske industripolitik kræver fælles europæisk finansiering. STEP er et skridt på vejen hen imod et mere innovativt, bæredygtigt og selvforsynende Europa. Hvis man ser lidt længere ud i fremtiden, er STEP en forløber for et bredere projekt i form af en europæisk suverænitetsfond. Det er kommissionen, der har foreslået denne fond, og hvis den ender med at blive til virkelighed og fungere efter hensigten, vil den tiltrække private investeringer og gøre Europa til en industriel magtfaktor.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for parlamentets tænketank.
3: Ακροτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων. Οι λέξεις και μόνο μας προκαλούν φρίκη. Κι όμως, αυτή η βάρβαρη πρακτική δεν είναι βγαλμένη από κάποιον εφιάλτη. Είναι πραγματικότητα και συμβαίνει πολύ πιο συχνά από ό,τι μπορεί να νομίζουμε. Αν και ο ακριβής αριθμός των κοριτσιών και των γυναικών που έχουν υποστεί ακροτηριασμό παγκοσμίως παραμένει άγνωστος, η UNICEF εκτιμά ότι τουλάχιστον 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες έχουν υποβληθεί σε τέτοιου είδους επεμβάσεις σε 31 χώρες. Επιπλέον, κάθε χρόνο κινδυνεύουν να υποβληθούν σε αυτή την πρακτική περίπου 4 εκατομμύρια κορίτσια. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων γυναικών και κοριτσιών, μια βάρβαρη πρακτική την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να εξαλείψει. Τι σημαίνει ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων? Πρόκειται για έναν όρο που αναφέρεται σε όλες τις διαδικασίες που αλλοιώνουν ή τραυματίζουν σκόπιμα τα γεννητικά όργανα κοριτσιών και γυναικών για μη ιατρικό σκοπό. Τα κίνητρα αυτών που εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη πρακτική είναι συνήθως πολιτιστικά, θρησκευτικά ή κοινωνικά, ενώ τα θύματα είναι τις περισσότερες φορές νεαρά κορίτσια μεταξύ της βρεφικής ηλικίας και της ηλικίας των 15 ετών. Όπως είναι φυσικό, ο ακροτηριασμός αυτός μπορεί να έχει σοβαρές άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των θυμάτων, ενώ δεν έχει κανένα απολύτως ιατρικό όφελος. Πρόκειται για μια πρακτική που συναντάται πιο συχνά στην Αφρική, αλλά εφαρμόζεται επίσης και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαλλαγμένη από το συγκεκριμένο πρόβλημα, καθώς έχουν εντοπιστεί θύματα ή κορίτσια που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα σε τουλάχιστον 16 χώρες της. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των περιπτώσεων ακροτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα είναι όμως σίγουρο. Εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια εξακολουθούν να κινδυνεύουν. Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες 3 δεκαετίες τα περιστατικά ακροτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων έχουν μειωθεί, δεν έχουν σημειώσει όλες οι χώρες πρόοδο και ο ρυθμός της μείωσης δεν είναι ίδιος σε όλες τις χώρες. Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως επικίνδυνη πρακτική που θα πρέπει να έχει εξαλειφθεί πλήρως έως το 2030. Για να βοηθήσει να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, έχει ορίσει την 6η Φεβρουαρίου ως Διεθνή ημέρα μηδενικής ανοχής στον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τη βάρβαρη αυτή πρακτική. Ο ΟΗΕ όμως δεν είναι μόνο στον αγώνα κατά του ακροτηριασμού των γυναικών. Ανάλογες προσπάθειες καταβάλει και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το 2017, το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Οι χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση αυτή, η οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι ο ακροτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων συμβαίνει και στην Ευρώπη, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ακροτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων και να παρέχουν υποστήριξη στα θύματα. Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου του 2023. Ας δούμε όμως τώρα πιο αναλυτικά την νομοθεσία, τις πολιτικές και τα σχέδια που έχει θεσπίσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βάλει τέλος στην επικίνδυνη αυτή πρακτική. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας ως προς τη φύση αυτής της πρακτικής. Είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί μια μορφή κακοποίησης παιδιών και έμφυλης βίας, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να εξαλείψει. Επιπλέον, παραβιάζει έναν ολόκληρο κατάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα να μην υποβάλλεται κανείς σε βασανιστήρια, ούτε σε σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, καθώς και το δικαίωμα στην ίδια τη ζωή, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις ο ακροτηριασμός οδηγεί ακόμη και στο θάνατο. Πρόκειται για βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν προσθέσουμε στην εξίσωση και τη μετανάστευση, τότε γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να έχουμε σαφή εικόνα του προβλήματος. Κάθε χρόνο ζητούν άσυλο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 20.000 γυναίκες και κορίτσια από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πρακτική αυτή, ενώ υπολογίζεται ότι 1.000 αιτήσεις ασύλου σχετίζονται άμεσα με τον ακροτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταθερά από το 2008. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν υποστεί ακροτηριασμό βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη θέση, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των ετούντων άσυλο αναφέρει ότι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη στη χώρα υποδοχής. Η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών που κινδυνεύουν να υποβληθούν σε ακροτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων είναι αναμφίβολα σημαντική. Αλλά τι γίνεται με εκείνες που έχουν ήδη πέσει θύματα? Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει επί του παρόντος νομικά δεσμευτικά εργαλεία για να προστατεύει τις γυναίκες από τη βία, παρέχει υποστήριξη στα θύματα βίας με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Δικαιώματα των Θυμάτων, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν υποστήριξη στα θύματα βίας, μεταξύ άλλων και στα θύματα γενετήσιου ακροτηριασμού. Απότερο στόχος όμως είναι να υπάρξει μια μόνιμη και σταθερή αλλαγή όσον αφορά την κουλτούρα που επικρατεί στις κοινότητες όπου εφαρμόζεται ο ακροτηριασμός, ο μόνος τρόπος δηλαδή για να απαλλαγούμε οριστικά από αυτή την πρακτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωματώνει σε όλες τις πολιτικές της μέτρα για την εξάλληψη του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Ωστόσο, είναι ευθύνη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν κάποια πιο άμεσα μέτρα για να καταπολεμούν τον γενετήσιο ακροτηριασμό. Ας πάρουμε το παράδειγμα για το πώς διώκονται όσοι ασκούν αυτή την πρακτική. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων τιμωρείται πλέον ως ποινικό αδίκημα, είτε ως ξεχωριστό αδίκημα, είτε ως μορφή σωματικής βλάβης. Δεδομένης της φύσης της πρακτικής, ωστόσο, πολύ λίγες υποθέσεις οδηγούνται πράγματι στο δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει από το 2001 να παραπέμπονται οι δράστες στη δικαιοσύνη. Και πράγματι έχει σημειωθεί πρόοδος. Αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίζει τις χώρες της όσον αφορά τη δίωξη των δραστών. Χάρη στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εξάλληψη του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων βρίσκεται πια στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας. Αν θέλουμε να εξαλειφθεί αυτή η πρακτική έως το 2030, πρέπει να επικεντρώσουμε τη δράση μας σε τρεις τομείς: πρόληψη του γενετήσιου ακροτηριασμού, προστασία των θυμάτων και δίωξη των δραστών. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά το μήνυμα τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο. Μηδενική ανοχή στον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων.
4: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europol Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať tomu, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každých 5 rokov volia európski občania poslancov Európskeho parlamentu, ktorých zastupujú. Tento rok si zvolia 720 europoslancov, čo je o 15 viac než 705 poslancov súčasného parlamentu. Každá krajina si volí iný počet europoslancov na základe tzv. Princípu zostupnej proporcionality. To znamená, že krajiny s vyšším počtom obyvateľov si volia vyšší počet poslancov Európskeho parlamentu. Europoslanec väčšej krajiny pritom zastupuje viac ľudí než europoslanec menšej krajiny. Minimálny počet europoslancov, ktorí zastupujú obyvateľov jednej krajiny, je 6 a maximálny 96. Hlasovanie v európskych voľbách sa medzi jednotlivými členskými krajinami únie mierne líši, no základné princípy sú všade rovnaké. Vo väčšine krajín môžu voliči voliť politickú stranu, jednotlivých kandidátov alebo oboje. Pri európskych voľbách sa uplatňuje systém pomerného zastúpenia. To znamená, že počet kresiel, ktoré strana získa v Európskom parlamente, je priamo úmerný počtu hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Kto všetko môže voliť? Na európskych voľbách sa môže zúčastniť každý občan členského štátu Európskej únie, ktorý dovršil vek požadovaný v jeho krajine. Vo väčšine krajín únie je to 18 rokov, v Belgicku, na Malte, v Nemecku a Rakúsku je to 16 a v Grécku 17 rokov. Občania únie s pobytom v niektorej inej členskej krajine majú právo odovzdať svoj hlas buď vo svojej domovskej krajine, alebo v krajine svojho pobytu. Povedzme si teraz, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každá politická strana ponúka zoznam svojich kandidátov. Ak chcete voliť stranu, označite ju. Dôležité je pritom vedieť, že keď volíte stranu, svojim hlasom nepriamo prispievate k výberu jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu z danej strany. Strany uvádzajú svojich kandidátov v poradí, v akom budú zvolení, pričom ich počet závisí od počtu hlasov, ktoré strana získa. V niektorých krajinách môžete hlasovať buď za uvedený zoznam, alebo môžete kandidátom na zozname prideliť jednotlivé hlasy. Po uzatvorení volebných miestností sa hlasy spočítajú. Počet kresiel každej strany v Európskom parlamente je daný podielom hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Zastúpenie jednotlivých politických strán v parlamente tak zodpovedá podpore, ktorú stranám prejavili voliči. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvnite aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou, je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Schengen-området består af 27 europæiske lande. De 23 af dem er EU-lande, og de 4 andre lande er Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Inden for dette område er det muligt at rejse frit fra et land til et andet uden grænsekontrol, uanset om grænsen passeres til lands, vands eller i luften. På den måde skal man kun igennem grænsekontrol, når man krydser en ydre grænse, det vil sige en grænse mellem et Schengen-land og et tredje land. For eksempel mellem Polen og Ukraine.
2: For nylig er der kommet nye medlemmer af Schengen-området. Et af dem er Kroatien, som blev en del af området den 1. januar 2023. Derudover besluttede EU-landene enstemmigt ved udgangen af 2023 at give grønt lys til at fjerne grænsekontrollen i Bulgarien og Rumænien ved EU's indre luft- og søgrænser fra den 31. marts 2024. Beslutningen om at ophæve kontrollen ved landegrænserne vil der blive truffet på et senere tidspunkt. Det betyder nu, at kun to EU-lande står uden for Schengen-området. De to lande er Irland og Cypern. Cypern gennemgår i øjeblikket en evalueringsproces, der vurderer, om landet opfylder alle kriterierne for at blive en del af den såkaldte grænseløse zone.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen. It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
2: Irland derimod er ikke juridisk forpligtet til at blive en del af Schengen-området, men kan til enhver tid anmode om det. Det er dog vigtigt at huske på, at alle EU-borgere har ret til fri bevægelighed, uanset om de er statsborgere i et land, der er med i Schengen-området eller ej. Når EU-borgere krydser en grænse mellem et EU-land, der er medlem af Schengen-samarbejdet, og et EU-land, der ikke er, vil de i princippet kun skulle igennem en marginal grænsekontrol, der blot skal verificere deres identitet.
1: I forhold til tredjelandsstatsborgere har Schengen-landene ensartet betingelser og procedurer for at udstede visum til kortvarigt ophold til dem. Det giver tredjelandsstatsborgeren ret til at bevæge sig frit inden for Schengen-området i en periode på op til 3 måneder hvert halvår. Det er dog ikke alle tredjelandsstatsborgere, der skal ansøge om et Schengen-visum. For eksempel er amerikanske eller australske statsborgere fritaget for at skulle gøre det.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
1: Schengen-aftalen betyder heller ikke, at alle former for kontrol er fjernet i forbindelse med rejser. Derfor er det vigtigt at kende forskellen mellem grænsekontrol og sikkerhedskontrol. Sikkerhedskontrol udføres for eksempel i lufthavne af sikkerhedsmæssige årsager og gælder også for passagerer, der rejser inden for Schengen-området. En passager kan også blive bedt om at vise et dokument, der bekræfter hans eller hendes identitet, for at bevise, at han eller hun er den retmæssige ejer af billetten. Samtidig skal man også være opmærksom på, at grænsekontrol undtagelsesvis kan genindføres midlertidigt af et Schengenland, hvis landet har konstateret en alvorlig trussel mod sin offentlige orden eller indre sikkerhed. Det er sket et par gange, f.eks. i Danmark, som siden 2016 har gennemført midlertidig grænsekontrol på den indre lande- og søgrænse mod Tyskland på grund af terrortrusler.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
2: Med andre ord handler Schengen-aftalen ikke kun om at gøre det lettere at rejse, men også om at holde hele området sikkert. Schengen-informationssystemet er en særlig oprettet database, der gør det muligt for politiet og andre kompetente offentlige myndigheder at indtaste og kontrollere oplysninger om blandt andet savnede eller eftersøgte personer. Det er en platform, hvor forskellige landes retshåndhævende myndigheder kan samarbejde og bidrage til at opretholde et højt sikkerhedsniveau, især når det gælder Schengen-områdets ydre grænser.
1: Selve historien om Schengen-området begynder helt tilbage i 1985, da 5 EU-lande besluttede at afskaffe kontrol ved de indre grænser. Dette initiativ sker efter 2. verdenskrig med et formål om at fremme europæisk integration og opbygge gensidig tillid ved at fjerne grænserne. Navnet på selve området stammer fra kommunen Schengen i Luxembourg, hvor den oprindelige aftale blev underskrevet af de stiftende lande. De såkaldte Schengen-regler, det der i dag består af Schengen-aftalerne og relaterede bestemmelser, blev indarbejdet i Amsterdam-traktaten og har været en integreret del af EU-lovgivningen i omkring 25 år nu.
2: I dag, over 40 år efter, at Schengen-aftalen blev underskrevet, kan mere end 400 millioner borgere, der bor i Schengen-området, rejse frit mellem medlemslandene. Schengen-samarbejdet gør det ikke kun lettere for folk at bevæge sig frit rundt mellem landene, hvad enten det er i forbindelse med arbejde eller ferie, men sætter også skub i den europæiske økonomi og forbedrer livskvaliteten. Derfor er det en af de største bedrifter i det europæiske integrationsprojekt.
7: Als ze zijn verkozen, kunnen parlementsleden verschillende rollen op zich nemen. Zo kunnen ze voorzitter van het Europees Parlement worden, zitting nemen in commissies of zelfs als waarnemer aan de slag gaan. Die laatste functie wordt minder besproken, maar speelt wel een belangrijke rol binnen het parlement. In deze aflevering bespreken we wie de rol van waarnemer op zich kan nemen, welke taken waarnemers hebben en hoe ze te werk gaan. Verkiezingen zijn van cruciaal belang voor een goed werkende democratie. Om ervoor te zorgen dat die verkiezingen ook eerlijk, vrij en democratisch verlopen, bestaat er zoiets als verkiezingswaarneming. Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol in dit proces en stuurt delegaties naar landen die daar vooraf om hebben gevraagd. Daarnaast neemt het parlement al sinds 1994 verkiezingen waar in landen van buiten de EU. Voor zijn waarnemingsactiviteiten werkt het Europees Parlement nauw samen met de Europese Raad, de Europese Commissie en andere internationale instellingen. In de afgelopen 20 jaar heeft de EU meer dan 200 verkiezingswaarnemingsmissies uitgevoerd in zo'n 75 landen. Tegenwoordig stuurt het parlement jaarlijks tot wel 12 delegaties over de hele wereld. Deze delegaties vormen een aanvulling op lange termijn missies die onder leiding staan van de EU of van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De leden van het parlement spelen een centrale rol in verkiezingswaarnemingsmissies. Elke missie wordt geleid door een parlementslid die door de bevoegde vicevoorzitter van de Europese Commissie wordt benoemd tot hoofdwaarnemer. Delegaties bestaan gewoonlijk uit 7 parlementsleden die lid zijn van verschillende fracties. Ze spenderen dan zo'n 4 of 5 dagen ter plaatse en ontmoeten daar de lokale autoriteiten, politieke partijen, NGO's en andere waarnemers. Tijdens de verkiezingen zelf nemen de betrokken parlementsleden waar hoe de stembureaus worden geopend en gesloten, hoe er wordt gestemd en hoe de stemmen worden geteld in stemlokalen en andere locaties. Vervolgens houden ze een persconferentie waar ze hun voorlopige bevindingen presenteren. Parlementsleden weten maar al te goed hoe het is om zich bij de verkiezingen kandidaat te stellen en begrijpen de uitdagingen en nuances van verkiezingen dus als geen ander. Ze hebben dan ook een uniek perspectief en kunnen daardoor het hele proces op een doeltreffende manier overzien. Hun aanwezigheid tijdens verkiezingen vergroot ook de zichtbaarheid en legitimiteit van de waarnemingsmissies. Natuurlijk houden de parlementsleden zich tijdens de missies aan een strikte gedragscode. Zo moeten ze belangenvermenging vermijden, mogen ze niet tussenkomen in het verkiezingsproces en kunnen ze pas na de persconferentie commentaar geven over kandidaten of politieke kwesties. Dit alles zorgt ervoor dat hun observaties objectief en geloofwaardig zijn. Laten we kort een voorbeeld bespreken. In 2023 stelde de EU-verkiezingswaarnemingsmissie in Zimbabwe vast dat het land weliswaar beschikte over een wettelijk kader om verkiezingen te houden en dat dit kader in lijn was met internationale normen, maar dat de uitvoering ervan gebrekkig was. Dat zorgde voor een oneerlijke en intimiderende omgeving voor de kiezers. Fabio Massimo Castaldo, gewezen lid van het parlement en hoofdwaarnemer van de missie in Zimbabwe, legde uit dat de missie op verschillende problemen stuitte, ondanks dat Zimbabwe ermee had ingestemd om de delegatie toegang te verlenen tot het verkiezingsproces. Deze gebeurtenis toont aan dat het land aanzienlijke verbeteringen moet doorvoeren om te voldoen aan regionale en internationale verkiezingsnormen. De verkiezingswaarnemingsmissies van het Europees Parlement spelen dus een belangrijke rol bij de ondersteuning en bevordering van democratische processen in de wereld. Ze moeten landen helpen eerlijke, vrije en democratische verkiezingen te organiseren door verkiezingsprocessen onder de loep te nemen en een objectieve en onpartijdige beoordeling te bieden. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
8: Τι κοινό έχουν τα αυτοκίνητα, τα πλυντήρια ρούχων και τα σύγχρονα κτίρια? Η απάντηση είναι ότι όλα αυτά κατασκευάζονται με χάλιβα. Στον προηγμένο βιομηχανικό μας κόσμο, είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς αυτό το ζωτική σημασία υλικό. Η παραγωγή χάλιβα, όμως, προκαλεί και μεγάλο μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μειώσει το οικολογικό της αποτύπωμα. Και η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία έχει σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό. Το βασικό ερώτημα όμως είναι το εξής. Είναι εφικτό να παράγουμε χάλιβα με οικολογικό τρόπο? Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στη βιομηχανία χάλιβα, καθώς και στο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να την καταστήσει πιο βιώσιμη. Ο χάλιβας αποτελεί ζωτικό στοιχείο για τους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμάται ότι σε κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν σήμερα περίπου 12 τόνοι χάλιβα. Για να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία διαθέτει πάνω από 500 εργοστάσια παραγωγής σε 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κλάδος απασχολεί άμεσα ή έμεσα πάνω από 2,6 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος της Χαλιβουργίας όμως δεν αφορά μόνο την αγορά εργασίας. Η Χαλιβουργία προκαλεί το 5% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έναν από τους κλάδους στους οποίους είναι δύσκολο να περιοριστούν οι εκπομπές και στους οποίους η πράσινη μετάβαση θα προκαλέσει μεγαλύτερο κόστος από ό,τι σε άλλους, όπως άλλωστε ισχύει και στην περίπτωση της αεροπορίας και της τσιμεντοβιομηχανίας. Σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, οι ευρωπαϊκές χαλιβουργίες παράγουν ήδη πολύ χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Κάθε τόνο χάλιβα που παράγεται στην Ευρώπη παράγει λιγότερες εκπομπές άνθρακα από έναν αντίστοιχο τόνο χάλιβα που παράγεται στην Κίνα ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό όμως δεν αρκεί. Για να μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές, οφείλουμε να θέσουμε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Πώς θα μπορούσαμε να παράγουμε χάλιβα με πιο βιώσιμο τρόπο ή ακόμη και χωρίς καθόλου εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα? Υπάρχουν τρεις τρόποι για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στη χαλιβουργία. Η πρώτη επιλογή είναι η ανακύκλωση. Σε αυτή την περίπτωση παίρνουμε το scrap, τα απόβλητα δηλαδή που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής χάλιβα και παράγουμε από αυτό ένα νέο υλικό το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται πάνω από 50% οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, η ρύπανση του αέρα, η κατανάλωση νερού και η μόλυνση των υδάτων. Το ανακυκλωμένο αυτό υλικό όμως είναι πολύ δύσκολο ή και αδύνατο να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένους κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή ο κλάδος των κατασκευών. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι η παραγωγή υδρογόνου μόνο με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να παράγουμε χάλιβα χωρίς καθόλου εκπομπές άνθρακα. Σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις, η ετήσια ποσότητα πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που θα απαιτούνταν για να γίνει αυτό θα ήταν σχεδόν διπλάσια από την ποσότητα πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται επί του παρόντος κάθε χρόνο στη Γερμανία. Ακόμη και να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος, είναι προφανές ότι η ηλεκτρική ενέργεια αυτή δεν θα μπορεί να κατευθύνεται αποκλειστικά στη χαλιβουργία. Η τρίτη επιλογή θα ήταν οι τεχνολογίες που αναπτύσσει εδώ και χρόνια ο κλάδος της χαλιβουργίας με στόχο τη δέσμευση και την αποθήκευση άνθρακα. Ωστόσο, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες όσον αφορά τις τεχνολογίες αυτές, ενώ απαιτείται και πολύς χώρος για την αποθήκευση του άνθρακα. Συμπερασματικά, μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι μεν εφικτό να παράγουμε χάλιβα χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά η εξέλιξη αυτή θα έχει πολύ υψηλό κόστος. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2020, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρμογή το πιο φιλόδοξο ταμείο στήριξης της οικονομίας της. Το μέσο ανάκαμψης Next Generation EU διαθέτει προϋπολογισμό 750 δισεκατομμυρίων ευρώ και έχει ως στόχο να βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία να βγει από την κρίση, επιταχύνοντας τη διαδικασία της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Η σημαντικότερη συνιστόσα του ταμείου αυτού είναι ο λεγόμενος μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν σχέδια σχετικά με το πώς θέλουν να δαπανίσουν τα χρήματα που τους αναλογούν. Πάνω από το 1 τρίτο των εν λόγω χρημάτων θα πρέπει να κατευθυνθούν σε επενδύσεις που θα προωθούν την πράσινη μετάβαση. Παράλληλα, το ταμείο InvestEU θα χρηματοδοτήσει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων, μεταξύ άλλων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως ο χάλιβας. Υπάρχει επίσης το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά προγράμματα στον κόσμο για καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Από το 2021 έως το 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 18 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην αγορά βιομηχανικές λύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν την Ευρώπη να απαλλαγεί πλήρως από τις εκπομπές άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης την έρευνα για τον οικολογικό χάλιβα μέσω του ερευνητικού προγράμματος Horizon Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό θα στηρίξει την έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοποριακές τεχνολογίες παραγωγής χάλιβα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν και ιδιωτικά κεφάλαια. Τέλος, το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα πρέπει να διαδραματίσει κέριο ρόλο στην επίτευξη των κλιματικών στόχων για το 2030. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι οι τιμές που καταβάλλονται για ενέργεια υψηλής έντασης διοξιδίου του άνθρακα αντικατοπτρίζουν το τίμημα που αυτή συνεπάγεται για την υγεία του πλανήτη μας. Φυσικά, ο μετασχηματισμός στον κλάδο του σιδήρου και του χάλιβα πρέπει να ειδωθεί μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ανάλογες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και άλλοι κλάδοι για τους οποίους έχει τεθεί το ίδιο χρονοδιάγραμμα στόχων και οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με συγκρίσιμα προβλήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, βάσει της οποίας θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα καταφέρουμε να απαλλάξουμε όλους τους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας από τον άνθρακα. Το να απαλλάξουμε την παραγωγή χάλιβα από τις εκπομπές άνθρακα είναι μια τεράστια πρόκληση. Ωστόσο, αποτελεί σημαντικό μέρος μιας παγκόσμιας αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας μας και είναι εφικτή. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
9: Réfléchissez un instant aux lieux qui vous ont le plus marqué lors de vos voyages. Souvent, ce ne sont pas seulement les musées ou les théâtres qui restent en mémoire, mais la musique entendue au détour d'une rue, un festival découvert par hasard ou l'ambiance particulière qui règne sur une place. Partout en Europe, la culture joue un rôle essentiel dans l'identité des villes et des régions. Les festivals de rue, les concerts locaux et les projets artistiques participatifs sont autant de contextes qui rassemblent et aident les villes à se développer. C'est précisément cette idée qui est au cœur de l'une des initiatives culturelles les plus emblématiques de l'Union européenne, les capitales européennes de la culture. Le programme a été lancé en 1985 par Mélina Mercouri, qui était alors ministre grecque de la culture, et son homologue français, Jack Lang. Leur idée était simple, mais ambitieuse. La culture pour rapprocher les Européens. La toute première capitale européenne de la culture a été Athènes en 1985. Depuis, plus de 70 villes à travers l'Europe ont reçu ce titre, comme Paris, Marseille, Lille, Bruxelles ou Anvers, pour n'en citer que quelques-unes.

0: Bhartarí háachtacha brosas lánfortúna Thorpa iad Conra Maastricht agus Conarthaí Amsterdam agus Níos a lean é. Le Conra Maastricht leagad buntlach aontas Thorpa chuir linge trí athraithe suntasacha polaitiúla achnamiacha agus sóisialta a thuairt isteach. Chuir Conarthaí Amsterdam agus Níos leis an mbunúsán trí gholinglaic le fadhbanna na hinstitúidí agus tríd an aontas a ullmhú dá bhéadú. Is léiriú iad na Conarthaí san ar nádúir duine mícúil agus siar athraitheach an aontas Thorpaig. Agus ar a chumas é féine iúnú agus a achorú mar ragart a rúláin agus deisna nua. As an taanta sa fás agus a gahrú leis, is bunchlucha a struchtúr agus a réalachas iad na Conarthaí bunachacha san i gcónaí. Is féidir éisteach le tilipod chéiltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Phailament na Háirpa.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει διάφορους τύπους νομοθεσίας. Ορισμένοι από αυτούς είναι δεσμευτικοί, ενώ άλλοι όχι. Κάποιοι εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ άλλοι ισχύουν σε λίγα μόνο. Στο σημερινό επεισόδιο εστιάζουμε σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό τύπο νομοθετικής πράξης, τις οδηγίες.
2: Η οδηγία είναι μια νομοθετική πράξη που εκδίδεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται στα κράτη-μέλη. Καθορίζει έναν στόχο που πρέπει να επιτευχθεί, δίνοντας στα κράτη ευελιξία ως προς το πώς θα τον υλοποιήσουν. Οι οδηγίες ανήκουν στο λεγόμενο παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το σύνολο των νομοθετικών πράξεων που εκπορεύονται από τις αρχές και τους στόχους των ευρωπαϊκών συνθήκων, οι οποίες αποτελούν το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να ανατρέξετε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς, αφιερωμένο ειδικά σε αυτές. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα πώς λειτουργεί μια οδηγία μέσα από ένα παράδειγμα. Την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης. Σκοπός αυτής της οδηγίας ήταν να μειωθούν οι επιπτώσεις από τη χρήση ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον. Για να το πετύχει αυτό, η οδηγία καλούσε τα κράτη-μέλη να περιορίσουν ή ακόμη και να απαγορεύσουν τη χρήση προϊόντων όπως τα πλαστικά πιάτα, καλαμάκια και ποτήρια. Η οδηγία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2019 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2021. Η εφαρμογή της όμως δεν ήταν άμεση. Χρειάστηκε χρόνος για να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών και για να διατεθούν τα υπάρχοντα αποθέματα πλαστικών ειδών στην αγορά, καθώς και να προσαρμοστούμε όλοι εμείς, οι καταναλωτές, σε νέα πρότυπα. Αν παρατηρήσετε τώρα όμως γύρω σας, θα δείτε ότι σήμερα τα πλαστικά καλαμάκια έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από χάρτινα ή γυάλινα.
1: Η διαδικασία έκδοσης μιας οδηγίας περιλαμβάνει αρκετά στάδια. Όλα ξεκινούν με μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν και ενδεχομένως τροποποιούν την πρόταση αυτή προτού την εγκρίνουν σε τελική της μορφή. Με άλλα λόγια, το Κοινοβούλιο συμμετέχει τόσο στη σύνταξη όσο και στην έγκριση των οδηγιών. Το τελευταίο στάδιο είναι ίσως και το πιο κρίσιμο. Η ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους. Η διαδικασία αυτή, γνωστή και ως μεταφορά, δεν υφίσταται για παράδειγμα για τους κανονισμούς, καθώς αυτοί ισχύουν αυτόματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται όμως η ενσωμάτωση στα εθνικά δίκαια? Αυτό είναι κάτι που καθορίζουν οι εθνικές αρχές κάθε χώρας. Συνήθως, η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από την έκδοση της οδηγίας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στους νέους κανόνες τόσο για την αγορά όσο και για τις διοικήσεις των κρατών.
2: Για να θεωρηθεί ότι μια οδηγία εφαρμόζεται σωστά, τα εθνικά μέτρα που θεσπίζονται πρέπει να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στους στόχους της. Οι εθνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνουν. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες θέτουν ελάχιστα κοινά πρότυπα. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν αυστηρότερους κανόνες αν αυτό επιβάλλεται από την εθνική τους νομοθεσία ή τις προτεραιότητές τους. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να υστερούν των ελάχιστων απαιτήσεων. Έτσι, με τις οδηγίες επιτυγχάνεται ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εναρμόνιση των κανόνων, με τρόπο που αφήνει περιθώριο για υψηλότερες φιλοδοξίες εκεί όπου αυτό είναι εφικτό.
1: Όταν ένα κράτος μέλος δεν μεταφέρει εκαίρως μία οδηγία ή το κάνει ανεπαρκώς, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επιπαραβάση. Αν η χώρα δεν συμμορφωθεί μετά την αρχική προειδοποίηση, η υπόθεση μπορεί να φτάσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Το ποσό της ποινής που θα επιβληθεί έχει διπλό στόχο: να διασφαλίσει ότι η κύρωση είναι αναλογική και έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, το ποσό πρέπει να είναι επαρκώς υψηλό, ώστε να διασφαλίσει ότι το κράτος μέλος θα συμμορφωθεί και να αποτρέψει την επανάληψη της παράβασης στο μέλλον. Το ποσό της ποινής εξαρτάται επίσης από την οικονομική δυνατότητα της χώρας. Η ποινή δεν πρέπει να είναι τόσο υψηλή που να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα του κράτους. Ο στόχος, άλλωστε, είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες εφαρμόζονται πράγματι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

0: Oceani so polni življenja. Tam živi na tisoče morskih vrst, od mikroskopsko majhnega planktona do sinjega kita, največje živali na svetu. Oceani so za nas življenjsko pomembni, kljub temu pa jih ima večina od nas še vedno za samoumevne. Pogosto pozabimo, da nas oskrbujejo s hrano in proizvedejo velik delež kisika. Oceani uravnavajo tudi podnebje, ter so prostor številnih gospodarskih in rekreativnih dejavnosti, kot sta ribolov in potapljanje, ki bogatijo naše življenje. Oceani se morda zdijo neskončni in nepremagljivi, vendar je njihovo, posledično pa tudi naše zdravje, odvisno od krhkega naravnega ravnovesja, ki je zdaj ogroženo. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem podcastu bomo izvedeli več o ukrepih Evropske unije za varstvo oceanov. Čigavi so oceani? Od nikogar in hkrati od vseh. Oceani so skupna dediščina človeštva, zato nobena država ne sme zahtevati lastništva ali uveljavljati suverenosti nad njimi. Države pa imajo pravico do uporabe virov oceanov v okviru tako imenovane izključne ekonomske cone. To je območje oceana, ki je od obale države oddaljeno do 200 navtičnih milj. Država sme znotraj tega območja iskati in izkoriščati naravne vire, kot so ribe, nafta in plin, ter z njimi upravljati. Za izključnimi ekonomskimi conami je odprto morje, ki predstavlja približno 2/3 svetovnih morij oziroma 95% življenjskega prostora na Zemlji. Ko govorimo o zaščiti oceanov, je vloga odprtega morja ključna. Večina odprtega morja je mrzla in temna, ter ima zelo visok podvodni tlak, zato je raziskovanje težavno. V okviru veljavnega mednarodnega prava pa imajo vse države na odprtem morju vseeno pravico do plovbe, ribolova in znanstvenih raziskav. Ker odprto morje ni uradno zaščiteno, ga ogroža čezmirno izkoriščanje, ki povzroča izumiranje vrst in škoduje ekosistemom. Za razrešitev te problematike se že pripravljajo novi ukrepi. Na vprašanje, kdo je lastnik oceanov, ni preprostega odgovora. Organizacija Združenih narodov se je leta 2023 zavezala, da bo do leta 2030 zaščitila 30% svetovnih morij. Sporazum o odprtem morju je prvi mednarodni pravno zavezujoči instrument za zaščito oceanov in območij zunaj nacionalnih meja. Znan je tudi pod imenom Sporazum o morski biotski raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije. Soglasno sprejetje sporazuma na zasedanju Združenih narodov v New Yorku leta 2023 so pospremile stoječe ovacije. Predsednica medvladne konference Rina Lee je ob sklenitvi sporazuma, za katerega so pogajanja trajala več kot 10 let, dejala.
1: Good evening-ish, ladies and gentlemen.
0: Drage gospe in gospodje, ladja je dosegla obalo.
1: The ship has reached the shore.
0: Evropska unija in države članice so bile sporazumu ves čas močno naklonjene. Unija verjame, da nobena država ne more sama ustrezno zaščititi morja, zato je podprla skupna prizadevanja Združenih narodov za varstvo oceanov in okrepitev mednarodnega sodelovanja. V okviru sporazuma o odprtem morju bodo v prihodnjih letih vzpostavljena tako imenovana morska zavarovana območja. Predlagati jih morajo posamezne države, njihov namen pa je zaščita najbolj biotsko raznovrstnih območij odprtega morja. Azori in Kanarski otoki so na primer znani po svojem bogatem morskem življenju, kjer med drugim najdemo morske sesalce, kot so kiti in delfini, pa tudi morske ptice in globokomorske ekosisteme. Nekatera morska zavarovana območja že obstajajo, vendar v zvezi s tem v Evropi še vedno ni urejeno področje kazenskih pregonov ter celovite zaščite. Sporazum bo tudi zagotovil, da bodo morski viri pravično porazdeljeni med državami. Če na primer Portugalska Španiji dovoli ribolov v njenih vodah, bo v skladu s sporazumom Portugalska dobila pravičen delež prihodkov od ulova. Prav tako bodo morali raziskovalci izsledke študij, ki jih bodo opravili na določenem območju, deliti z državo, ki jim je omogočila dostop do svojih voda. Sporazum o odprtem morju je podpisalo več kot 90 držav članic Organizacije Združenih narodov. Pred začetkom veljavnosti leta 2025 ga mora ratificirati najmanj 60 držav. Z varstvom oceanov varujemo tudi sebe. Sporazum o odprtem morju je bil za Evropsko unijo pomemben korak za zaščiti naših morskih virov in njihovi trajnostni uporabi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je govor na vrhu En ocean leta 2022 v Brestu sklenila z besedami.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Gospe in gospodje, morje je neskončno, nemirno in divje. Ko stojimo na obali, nas prevzame njegova veličina, ob njem se počutimo ponižne in majhne. Tukaj v Brestu pa se moramo zavedati tudi velike moči in odgovornosti, ki jo ima človeštvo do naslednjih generacij. Naši načrti ne smejo biti oskogledi, temveč razsežni kot ocean. Najlepša hvala. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
3: Maria Corina Machado și Edmundo González Urrutia au câștigat premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European, ediția din 2024. Maria Corina Machado, lidera forțelor democratice din Venezuela și președintele ales Edmundo González Urrutia, îi reprezintă pe toți venezuelenii din țară și din afara ei, care luptă pentru reinstaurarea libertății și democrației. Cum Maria Corina Machado a câștigat primul tur de scrutin în 2023, ea ar fi trebuit să poată participa la alegerile prezidențiale din 2024 drept candidată a opoziției democratice. Însă regimul venezuelean i-a interzis în mod arbitrar să ocupe o funcție publică, motiv pentru care Edmundo González Urrutia a candidat în locul ei. În perioada premergătoare a alegerilor din iulie 2024 s-au înregistrat represiuni masive, inclusiv descalificări politice, arestări și încălcări ale drepturilor omului. Președintele în exercițiu al Venezuelei, Nicolas Maduro, s-a proclamat drept câștigătorul alegerilor, dar rezultatele au fost contestate de observatori independenți, inclusiv de ONU. Parlamentul European l-a recunoscut pe Edmundo González Urrutia ca președintele legitim al Venezuelei într-o rezoluție votată în septembrie 2024. Pe fundalul protestelor și represiunii politice, Maria Corina Machado a fost nevoită să se ascundă, temându-se pentru viața ei. Pe 2 septembrie 2024, o instanță din Venezuela a emis un mandat de arestare pentru Urrutia, fapt condamnat la nivel internațional. Urrutia s-a mutat în Spania, unde a primit azil politic. Ceilalți finaliști sunt Asociația Israeliană Women Wage Peace și Asociația Palestiniană Women of the Sun, împreună cu liderele lor, care urmăresc să promoveze pacea în Orientul Mijlociu, precum și Kubad Ibadoglu, activist împotriva corupției și om de știință din Azerbaidjan. Acesta a fost arestat în 2023 după ce a criticat industria petrolului și gazelor din țara lui și a înființat o organizație neguvernamentală care să recupereze resursele publice furate. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost înființat în 1988 pentru a aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. El a fost denumit în onoarea lui Andrei Saharov, fizician sovietic și dizident politic. Valoarea sa este de 50.000 de euro. Acest podcast este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
4: 2005, στην 60η επέτειο της απελευθέρωσης του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz, ο ΙΕ καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Η λέξη Ολοκαύτωμα έχει ελληνική προέλευση και σημαίνει θυσία που καίγεται ολόκληρη. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δίωξη και την επακόλουθη μαζική δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων στην Ευρώπη στα χέρια του ναζιστικού καθεστώτος και των συνεργατών του. Σε αυτό το επεισόδιο θα αναλύσουμε τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αντισημιτισμός αποτελούσε βασικό στοιχείο της ιδεολογίας των Ναζί ήδη πριν την άνοδό του στην εξουσία. Ωστόσο, η εποχή του Ολοκαυτώματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1933, όταν ο Αδόλφος Χίτλερ και το ναζιστικό του κόμμα ανέλαβαν την εξουσία στη Γερμανία. Από εκείνη τη χρονιά, οι Ναζί άρχισαν να εφαρμόζουν μια κρατική πολιτική καταστολής κατά των Εβραίων, κλέβοντας τις περιουσίες τους και αφαιρώντας τα δικαιώματα και την ηθαγένειά τους. Η νύχτα της 9ης προς τη 10η Νοεμβρίου του 1938 έμεινε στην ιστορία ως η νύχτα των Κρυστάλλων, καθώς το ναζιστικό καθεστώς εξαπέλυσε μαζικό πογκρόμ κατά του εβραϊκού πληθυσμού. Σε αυτές τις βίαιες επιθέσεις σκοτώθηκαν 91 Εβραίοι, κάηκαν τουλάχιστον 1.400 συναγωγές, ενώ 30.000 Εβραίοι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ναζιστική Γερμανία και οι σύμμαχοί της σκότωσαν σχεδόν τα 2/3 των Ευρωπαίων Εβραίων, αναγκάζοντάς τους να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και υποβάλλοντάς τους σε βάναυση κακομεταχείριση, μαζικές εκτελέσεις και θανατώσεις με δηλητηριώδη αέρια σε ειδικά σχεδιασμένα κέντρα δολοφονίας, γνωστά ως στρατόπεδα συγκέντρωσης. Συνολικά δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Από το 1933 έως το 1945, το ναζιστικό καθεστώς και οι σύμμαχοί του έβαλαν στο στόχαστρό τους και άλλες ομάδες, όπως οι Ρωμά, τα άτομα με αναπηρία και οι Σλάβοι, καθώς και οι ομοφυλόφιλοι και τα μέλη ορισμένων θρησκευτικών και πολιτικών ομάδων. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γνωρίζουν την ιστορία του Ολοκαυτώματος των Ρωμά και των Σίντι. Εκτιμάται ότι τα θύματα της γενοκτονίας των Ρωμά ήταν μεταξύ 250 και 500 χιλιάδων, ένα ποσοστό δηλαδή ανάμεσα στο 25 και το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ρωμά και των Σίντι πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος, καθώς πολλές οικογένειες των θυμάτων δεν ανέφεραν το θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων και οι δράστες κατέστρεψαν τα αρχεία των δολοφονιών τους. Το Ολοκαύτωμα, γνωστό στα εβραϊκά ως Σοά, έλαβε τέλος τον Μάιο του 1945, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις, στις οποίες ανήκαν μεταξύ άλλων η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Γαλλία, νίκησαν τη ναζιστική Γερμανία. Στις 27 Ιανουαρίου του 1945, ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Auschwitz. Οργανώνοντας μια σειρά από επιθέσεις, οι σύμμαχοι μπήκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και διέσωσαν τους επιζώντες κρατούμενους. Στο πέρασμά τους, συνάντησαν επίσης και απελευθέρωσαν τους επιζώντες από τις λεγόμενες πορείες θανάτου. Έτσι ονομάστηκαν οι αναγκαστικές πορείες, κατά τις οποίες Εβραίοι και μη Εβραίοι απομακρύνονταν με τη βία από το στρατόπεδο των SS όπου κρατούνταν και αναγκάζονταν να περπατούν χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από άθλιες συνθήκες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα για το Ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία που συνέβησαν, προκειμένου να γίνονται υπεύθυνοι πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι για σημαντικά παγκόσμια ζητήματα, έχουν κριτική σκέψη, σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απορρίπτουν κάθε μορφή προκατάληψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διατηρήσει τη μνήμη αυτών των τραγικών γεγονότων στην ευρωπαϊκή ιστορία και προωθεί πρωτοβουλίες για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τη μνήμη του Ολοκαυτώματος. Παράλληλα, χρηματοδοτεί προγράμματα για να ενισχύσει την έρευνα σχετικά με το Ολοκαύτωμα. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε μια συντονίστρια για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μόνιμος διεθνής εταίρος της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, ενώ την ίδια χρονιά το Συμβούλιο ενέκρινε μια δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και μια κοινή προσέγγιση ασφαλείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να προστατεύονται οι εβραϊκές κοινότητες και τα εβραϊκά ιδρύματα. 3 χρόνια αργότερα, το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης την πρώτη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά κάθε χρόνο τη Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και έχει εγκρίνει πολλά ψηφίσματα σχετικά με τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και άλλες μορφές μυσαλλοδοξίας, τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από αυτά. Το 2017, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ένα ψήφισμα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ενθαρρύνοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθιερώσουν τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στα σχολεία. Το Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την άνοδο του αντισημιτισμού, τονίζοντας ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία δεν είναι απόψεις, αλλά εγκλήματα. Με ψήφισμά του τον Οκτώβριο του 2018 σχετικά με την αναζωπήρωση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη, το Κοινοβούλιο έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση της βίας κατά των Εβραίων. Κάλεσε επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσουν την άρνηση του Ολοκαυτώματος και τις προσπάθειες ορισμένων να παρουσιάσουν τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους ως λιγότερο σοβαρά. Το 2019, σε ψήφισμά του σχετικά με τη σημασία της Ευρωπαϊκής Μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η εκπαίδευση πρέπει να προωθεί την πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας μας και την κοινή μας ιστορία. Συγκεκριμένα, ζήτησε να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος και οι ενέργειες των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων, τα οποία προκάλεσαν ανίποτο ανθρώπινο πόνο και βία και δίχασαν την Ευρώπη για μισό αιώνα.

0: neka učilišta ponekad traže da steknete određeni broj dodatnih bodova, posebice tijekom takozvanih prijelaznih godina s pomoću kojih studenti mogu promijeniti studij, a da pritom ne izgube u potpunosti napredak koji su već ostvarili. ECT sustav omogućuje spajanje različitih stilova učenja, primjerice učenja na sveučilištu i učenja kroz rad, u okviru istog studijskog programa ili kroz cjeloživotno obrazovanje. Većina poslijediplomskih obrazovnih programa, kao što su dodatni diplomski studij ili stručna osposobljavanja, zahtijevaju određeni minimalan broj ECTS bodova. Naposljetku, ECT sustav omogućuje i usklađivanje sustava ocjenjivanja među različitim zemljama. Primjerice, olakšava usporedbu studentskih prijava za međunarodnu razmjenu ili stipendiju. ECT sustav ocjenjivanja osmišljen je kao referentna točka kojom se olakšava mobilnost studenata i prijenos njihovih akademskih profila među različitim visokim učilištima diljem Europe. Ocjene se dodjeljuju na ljestvici od A do F te su popraćene ključnim riječima i kratkim komentarom. Svako učilište ima pravo primjenjivati ECT sustav ocjenjivanja prema vlastitom nastavnom modelu. U konačnici, nakon završetka studijskog programa, ECT sustav omogućuje da drugi dokumenti, poput dopunske isprave o studiju, budu jasniji i jednostavniji za upotrebu u različitim zemljama. Dopunska isprava o studiju sadrži informacije koje poslodavcima i učilištima olakšavaju razumijevanje kvalifikacija. Kao što vidite, ECT sustav doprinosi većoj mobilnosti diljem Europe. Otvorenje Europa je Europa u kojoj se vršnjaci iz raznih zemalja mogu upoznati, iskusiti različite kulture te izmijeniti važna iskustva. Upravo ono što ECT sustav omogućuje. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Το σημερινό μας επεισόδιο απευθύνεται σε όλους τους νέους ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με την καλλιτεχνική δημιουργία, τις τέχνες, τον κινηματογράφο και τη συγγραφή λογοτεχνικών έργων. Αναρωτιέστε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σας βοηθήσει να υλοποιήσετε μια καλλιτεχνική ιδέα? Τότε καλό θα είναι να ξέρετε τι μπορεί να σας προσφέρει το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, το πρόγραμμα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει τη δημιουργικότητα. Με προϋπολογισμό σχεδόν 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στόχος του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη είναι η προστασία, η ανάπτυξη και η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας και κληρονομιάς. Το πρόγραμμα βοηθάει τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας να ανακάμψουν μετά την πανδημία του κορονοϊού, ιδίως τον οπτικοακουστικό τομέα. Στηρίζει τις προσπάθειες που γίνονται στους τομείς αυτούς, ώστε να γίνουν πιο συμπεριληπτικοί, πιο ψηφιακοί και πιο περιβαλλοντικά βιώσιμοι. Επομένως, είτε ζωγραφίζετε στο Παρίσι, είτε συνθέτετε μουσική στο Κάουνας, είτε χορογραφείτε στην Κοπενχάγη, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη είναι αυτό που σας ταιριάζει. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη αποτελείται από τρία βασικά σκέλη. Το σκέλος Media, το σκέλος Πολιτισμός και το διατομεακό σκέλος. Ας δούμε καταρχάς τι κάνει το κάθε σκέλος. Ξεκινάμε με το σκέλος Media. Το σκέλος αυτό στηρίζει τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές και οπτικοακουστικές βιομηχανίες σε κάθε στάδιο. Τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα, παρήχε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων καθώς και υποστήριξη κατάρτισης για επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα στο εκπαιδευτικό Film Spring Open Workshop στην Κρακοβία. Το σκέλος Media υποστήριξε επίσης κινηματογραφικά φεστιβάλ όπως το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Indy Lisboa και το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Cinedoc Tbilisi. Το σκέλος Media προωθεί έργα με ευρωπαϊκή διάσταση για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, της κινητικότητας και της επέκτασης σε αγορές πέρα από τα εθνικά σύνορα. Επιπλέον, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών και πρωτοβουλειών που αποσκοπούν να καταστήσουν τις ευρωπαϊκές οπτικοακουστικές βιομηχανίες πιο βιώσιμες από περιβαλλοντική άποψη. Εάν σπουδάζετε κινηματογράφο, ή σχεδιάζετε παιχνίδια ή γράφετε σενάρια, το Skellus Media μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε το έργο σας γνωστό σε περισσότερους ανθρώπους, σε ακόμη περισσότερα μέρη. Το Skellus Media χωρίζεται σε 4 πτυχές χρηματοδότησης. Περιεχόμενο, επιχειρήσεις, κοινό και στήριξη πολιτικής. Η πτυχή περιεχόμενο επικεντρώνεται σε δράσεις που ενισχύουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ παραγωγών και δημιουργών περιεχομένου. Τονώνει επίσης την καινοτομία όσον αφορά το περιεχόμενο, τα επιχειρηματικά μοντέλα και την τεχνολογία. Στηρίζει συμπαραγωγές και την ανάπτυξη διαφόρων έργων όπως τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο, βίντεο παιχνίδια και εμβυθιστικές βιωματικές εμπειρίες. Η πτυχή επιχειρήσεις, από την άλλη, προωθεί την επιχειρηματική καινοτομία, το ταλέντο και τις δυνατότητες ανάπτυξης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία. Οι πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πτυχής στοχεύουν στην ενίσχυση της μάθησης και της ανταλλαγής γνώσεων, ώστε να μπορεί ο κλάδος σε κάθε χώρα να δραστηριοποιηθεί και πέρα από τα εθνικά του σύνορα. Κάθε χρόνο εκπαιδεύει πάνω από 2.400 επαγγελματίες σε θέματα επαγγελματικής, συμβουλευτικής και καθοδήγησης, καθώς και σε ψηφιακές και οικολογικές δεξιότητες. Παράλληλα, το Skellus Media συμβάλλει κάθε χρόνο στη διανομή πάνω από 300 οπτικοακουστικών έργων πέρα από τις χώρες προέλευσής τους. Η τρίτη πτυχή, η πτυχή με τίτλο «Κοινό», αφορά καινοτόμους τρόπους προσέγγισης του κοινού, ιδίως των νεότερων θεατών. Η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε πολλούς ανθρώπους να στραφούν από τους κινηματογράφους στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η πτυχή «Κοινό» βοηθά τον οπτικοακουστικό κλάδο να αξιοποιήσει τις εκκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή μετάβαση. Στόχος της πτυχής αυτής είναι να αυξήσει το κοινό σε χώρους προβολής και σε μια σειρά πλατφορμών και να ακολουθήσει τις σύγχρονες συνήθειες των θεατών. Περιλαμβάνει πρωτοβουλίες όπως η κινηματογραφική εκπαίδευση, ο υποτιτλισμός πολιτιστικού περιεχομένου και τα δίκτυα ευρωπαϊκών κινηματογράφων. Τέλος, η πτυχή με τίτλο «Στήριξη πολιτικής» διασφαλίζει ότι ακολουθείται μια κοινή προσέγγιση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πετυχαίνει με διάλογο για θέματα που αφορούν τις κανονιστικές ρυθμίσεις, με αναλύσεις σχετικά με το οικοσύστημα του οπτικοακουστικού τομέα και τις τάσεις της αγοράς, με διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με δραστηριότητες προβολής.

0: το δεύτερο σκέλος του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, το σκέλος πολιτισμός, καλύπτει όλους τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, εκτός από τον οπτικοακουστικό και τον κινηματογραφικό τομέα. Περιλαμβάνει τη μουσική, τη λογοτεχνία, την αρχιτεκτονική, τον πολιτιστικό τουρισμό, καθώς και τις παραστατικές και εικαστικές τέχνες. Στην ουσία, προσφέρει χρηματοδότηση για συνεργασίες μεταξύ ανθρώπων από διάφορες χώρες. Αν λοιπόν σπουδάζετε θέατρο στην Τεργέστη και θέλετε να συνεργαστείτε με συναδέλφους καλλιτέχνες στην Αθήνα και στο Άρχους, αυτό το σκέλος του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη είναι για σας. Το σκέλος Πολιτισμός διοργανώνει ειδικές πρωτοβουλίες για την επιβράβευση της αριστείας και της δημιουργικότητας, όπως βραβεία λογοτεχνίας, μουσικής, αρχιτεκτονικής και άλλα. Ένα συναρπαστικό στοιχείο του σκέλους Πολιτισμός είναι ότι στηρίζει προγράμματα κινητικότητας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να λάβετε βοήθεια για να ταξιδέψετε και να εργαστείτε στο εξωτερικό, να επεκτείνετε την απήχησή σας σε νέα ακροατήρια και να μάθετε από τους συναδέλφους σας. Το σκέλος χρηματοδοτεί τη δράση «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη», η οποία προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για να ζήσετε τέτοιες εμπειρίες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που παρέχει επιχορηγήσεις κινητικότητας για καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και στις 40 χώρες του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Σκεφτείτε το σαν ένα πολιτιστικό Εράσμους. Ταξίδια, παραμονή σε άλλες χώρες και μοναδικές συνεργασίες. Ας ακούσουμε τι είπε η Katie Lowry, συνδιευθύντρια του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη στην Ιρλανδία, σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η δράση «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη».
1: If you want to develop your...
0: Αν θέλετε ως καλλιτέχνη